0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέα 38 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι, τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

όμιλο. Ο κόσμος δίχως φρένο. Σ' αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση,

0: Κακριθέν των αθλητών. Αθλητικός όμιλος πολεμικών τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλεφωνά 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Κωστάκη, τι γίνεται?
5: Δεν σε βλέπω καλά.
4: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: είναι Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρο.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ.

0: Lucky Pharma. Σεβόμενοι τον καταναλωτή. Εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι με

0: τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
9: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν
8: πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
9: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε!

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου, πριν δίνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Τα εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 2581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστική.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, να

0: εκδότηση διακριθέν των αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή με τίτλο ASS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα θα έχουμε και ένα ένθετο, σε εισαγωγικά, στη δεύτερη ώρα, το οποίο θα σχετίζεται με την αυριανή επέτειο, γιατί και αύριο έχουμε απελευθέρωση.

επέτειο απελευθέρωσης, την 1η Οκτωβρίου λοιπόν του 1944 απελευθερώθηκε η Τρίπολη από τα γερμανικά ή ναζιστικά κατά πολλούς στρατεύματα κατοχής. Λόγω αυτής της επετείου θα υπάρχει αύριο και ελεύθερη είσοδο του κοινού στα υπόγεια του δικαστικού Μεγάρου, σε ένα χώρο ο οποίος ως γνωστόν λειτουργήσε ως φυλακή και κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου που ακολούθησε. Αλλά και πριν την κατοχή, εδώ που τα λέμε. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Βέμος, ο οποίος έχει συγγράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την ιστορία της Τρίπολης, όχι μόνο βέβαια για την κατοχική περίοδο αλλά και για την περίοδο της Επαναστάσεως, για την προ-επαναστατική περίοδο αλλά και για τα κτίρια, τα Οθωμανικής φύσεως κτίρια, τα οποία βέβαια όπως θα γνωρίζετε φαντάζομαι σε συντριπτικό ποσοστό έχουν χαθεί. Κατά τα λοιπά συνεχίζεται ο θόρυβος για τις φερόμενες ως απαξιωτικές το λιγότερο, να μην πούμε τίποτα άλλο, δηλώσεις της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία φέρεται να δήλωσε ότι και στην Ελλάδα, όπως έγινε κατά αυτήν και στη Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν τις κυβερνήσεις, με δημοκρατικό τρόπο βέβαια, έτσι. Και ενώ στη Ρουμανία έχει ξεσπάσει άλλος όπως και στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα είναι και δεν είναι θέμα, εδώ που τα λέμε, όσον αφορά δηλαδή το χρόνο που του δίνεται από τα βασικότερα μέσα ενημέρωσης. Και όπως λέει και η δημοκρατία, μεγαλώνει ο διεθνής άλλος, στην Ελλάδα όμως απεσοποιητικά. Μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκίλφοιλ. Καλά, δεν θα το κατάλαβε ο κ. Κυρανάκης τι είπε, πιθανώς. Δεν γνωρίζει καλά αγγλικά. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Πολύ πιο έγκριτο, αν μπορούμε βέβαια να κάνουμε τέτοια σύγκριση, μέσω η Financial Times, και πιο θα λέγαμε σχετικός, πιο αντικειμενικό από τη Wall Street Journal, η οποία θεωρείται ότι έχει και μια συγκεκριμένη πολιτική θέση. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης ως υπουργός Υγείας, πάλε ποτέ, πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγραφε ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ο Λαλίστατος Άδωνης τι λέει, ρωτάει η εφημερίδα. Κατά αυτήν δε πρόκειται για μείζον ζήτημα βιοηθικής, ερώτημα και για τη στάση της Εκκλησίας. Ο κύριος Κικίλιας δηλώνει: το DNA μας είναι η κοινωνία και η πολλή. Νέα παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας με πολλαπλά μηνύματα. Σύμφωνα πάντα με τη δημοκρατία, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για τον ανασχεδιασμό του καλωδίου. Έμεση παραδοχή και από τον εθνικά επιζήμιο Γεραπετρίτη. Ναι, στην Κάσο υποχωρήσαμε, ομολογεί ο κύριος Συρίγος. Κρυφτό από το Μαργαρίτη Σχοινά για το φιάσκο με τον νέο ο ΠΚΠ, με non-paper επιχειρεί να καλύψει την αποτυχία του. Ο Τριαντόπουλος για το πάζωμα του Ντεμπόν, ο πρώτος γαλάζιος, παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο μαζί του και ο Κώστας Αγοραστός. Τυπικός, μπορούμε να πούμε ότι τυπικά, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση είναι υπόδικη αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και καταγγελία βόμβα για τις στημένες δημοσκοπήσεις, σε εισαγωγικά βέβαια, προς το ΕΣΟΡΟΥ, στο κάδρο και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μα ο κύριος Γεωργιάδης δεν λείπει από κανένα κάδρο εδώ που τα λέμε. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις.
Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα. Θα πούμε για τα μέτρα αργότερα, εφόσον έχουμε το χρόνο, γιατί ήδη έχουν ανακοινωθεί. Ή μάλλον έχουν περιγραφεί, γιατί το breakdown που λέμε σε εισαγωγικά των μέτρων θα γίνει άλλη στιγμή από τους αρμόδιους υπουργούς, ως ήθιστε. Και αυτό δεν γίνεται βέβαια, αγαπητοί ακροατές, μόνο για να αναλυθούν τα μέτρα, αλλά για να παίρνουν και μεγαλύτερο χώρο στην ειδησιογραφία. Έτσι, λογικό είναι βέβαια και θεμητό. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες, το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι όροι. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Στην Ισπανία είναι η Θέουτα. Ελλάδα-Βουλγαρία, συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων. Όχι μόνο θρησκευτικού χαρακτήρα. Και δικαστικό βούλευμα για Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις. Τέλος, έλεγχη MedWatch Botox σε οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση. Πάμε στην πρώτη σελίδα των νέων. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Καλά, το τελευταίο που απασχολεί τώρα την κοινή γνώμη εδώ που τα λέμε είναι αν θα είναι μέσα στα ψηφοδέλτια ή εκτός. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν, μονές, κελιά, μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί σε εισαγωγικά και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές. Ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες, αυτοί που είναι στη Μονή εσφιγμένου δηλαδή, και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Ακριβότερος κατά 100 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα στο χειμώνα. Έχει και τις διαφορές. Η εφημερίδα μεταξύ 2025 και 2026. Ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βερολίνο και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στο πολιτικό παρασκήνιο που έχει η εφημερίδα τα νέα, βράδυ της Τρίτης, επόμενης Τρίτης, ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δηλαδή, όταν ο Άδωνης στέλνει τον Πατούλη στην αρχή διαφάνειας και μια καταγγελία για ένα γκάλοπ. Και περί δημοκρατίας, 12 επιστήμονες περιγράφουν τον 5ο π.Χ. αιώνα ή προκοινής χρονολόγησης αν θέλετε, ένα ντοκιμαντέρ στην Ακαδημία των Αθηνών. Το μακελιό τώρα πώς αντιμετωπίζει την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Μαϊμού παραπομπή λέει Τριαντόπουλου για να ξεπληθεί ο ηθικός αυτουργός Μητσοτάκης. Είπαμε βέβαια και χθες ο κύριος Τριαντόπουλος όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Άρα εκ των πραγμάτων συνδέεται με τη στενό. Συνδεόταν μάλλον με τη στενή ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου. Ειδικά δικαστήρια, εδόλια αθώσεις πολιτικών με βρώμικη τίβενο. Εντάξει τώρα μακελιό είναι. Κεντρικό θέμα. Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου Αμερικανού πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Μάικλ Ρούμπιν. Α, ναι, πολύ διάσημος. Διάσημος, τέλος πάντων. Και γνωστός για συγκεκριμένες απόψεις, για τον ανδροπρεπή Σουλτάνο της Τουρκίας. Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν. Η αιμονή του με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από εκείνη τον γκριφογκέι που γίνονται δυνάστες. Φερετζές του το μουστάκι. Διεθνής άλλος. Βράζουν οι Οθωμανοί, όλο αυτό είναι έτοιμο για σάτυρα κατευθείαν για το Δελφινάριο βέβαια, τέτοιο, για τέτοια επίπεδα μιλάμε τώρα έτσι. Ο διάσημος Αμερικανός πολιτικός σε εισαγωγικά διάσημος και ιστορικός αναλυτής επίσης σε εισαγωγικά
έβγαλε αυτό το συμπέρασμα γιατί έχει αιμονή κατά της ομοφιλοφιλίας. Την οποία δεν την έχει, ξέρω εγώ, γιατί είναι φανατικός, ας πούμε, για την ισλαμιστής ή για κάποιους άλλους λόγους. Την έχει, δείχνει ψυχολογικά ότι είναι κρυφός ομοφιλόφιλος. Ούτε στο δημοτικό, έτσι, ούτε στο δημοτικό, στην Ελλάδα στο δημοτικό, δεν συζητάμε για τις ΗΠΑ καν. Και ακόμα καλύτερα, άλλη είδηση εδώ, η οποία είναι και μηνύσιμη, εδώ που τα λέμε. Ένοχη σιωπή από την Υπουργό Ζαχαράκη σχετικά με ένα περιστατικό που περιγράφεται εδώ με τραγικό τρόπο βέβαια. Τουρκόγυφτοι τσάκισαν στο ξύλο νηπιαγωγό επειδή μάλωσε τα παιδιά τους. Όλα γίνονται για να κλέβουν προνοιακά επιδόματα. Α, γι' αυτό χτύπησαν την νηπιαγωγό, για να παίρνουν προνοιακά επιδόματα. Δεν βγαίνει νόημα, ρε παιδιά, γράψτε το κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, αυτή η υπόθεση έχει πάρει μια διάσταση. Λοιπόν, εστία, έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας, έτσι λεγόντουσαν στη Βουλγαρία παλιά, τσάρι, που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή του στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η εφημερίδα. Δηλαδή, αφού δίνουμε τα οστά του τσάρου, θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα πίσω. Εδώ υπάρχει μια αποτίμηση των οστών. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω. Το άρθρο του κ. Σκοτάκης έχει τίτλο σήμερα «Η στρατόσφαιρα της αναισθησίας» και μεταξύ άλλων αναφέρεται σε δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ατυχέστατες τουλάχιστον, όπως αυτή του κ. Θεοχάρη για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες και κάτι άλλα ωραία γραφικά. Και αυτό ακριβώς θίγει ο κ. Σκοτάκης εδώ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης χαρακτήρισε κακομύριδες το 70% της ελληνικής κοινωνίας κατά αναλογία και της περιφέρειάς του, με τη σκέψη ότι δεν είναι ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, άρα ανέτος μπορούσε να αδονήσει προς αλίευση ψήφων. Αν και ο Γεωργιάδης, λέει ο κ. Σκοτάκης, είναι πιο προσεκτικός σε αυτά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι τα πιστεύει. Υποστηρίζει ο κ. Σκοτάκης, η συγγνώμη του δεν έχει κανένα νόημα και μαζί με αυτόν τα πιστεύει και η μεγάλη πλειονότητα στελεχών του σκληρού πυρήνα του κόμματος, όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων, η οποία έχει υιοθετήσει το δόγμα του TikTok «Εμείς σας ζούμε». Το οποίο είναι τα τυχαίστατο, γιατί μάλλον το αντίστροφο συμβαίνει, αν σκεφτούμε και πόσα χρωστάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε τράπεζες, ας πούμε, και ακόμα και στο δημόσιο. Και μια εντυπωσιακή σχετικός είδηση από το Παρίσι. Το υπέρογκο χρέος έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο στη Γαλλία. Στη χειρότερη κατάσταση εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, τουλάχιστον όσον αφορά τους δείκτες, έτσι, ευρίσκεται η γαλλική οικονομία, οθώντας τους Γάλλους εργαζόμενους σε κινητοποιήσεις και τους μαθητές σε μπλόκα, διαμαρτυρόμενους για μειωμένες δαπάνες στην παιδεία. Φανταστείτε τώρα. Υπάρχει βέβαια και θίγεται από την εφημερίδα και η καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ για στημένη δημοσκόπηση που αναφέραμε και πριν. Τώρα αυτά, εφόσον υπάρχουν στοιχεία, τα βρίσκει η δικαστική εξουσία και αποδίδει δικαιοσύνη, γιατί είπαμε και σε μια άλλη εκπομπή ότι δεν είναι σωστό να λέμε η δικαιοσύνη. Η δικαστική εξουσία είναι που αποδίδει ή θα πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Gallup συγκεκριμένης εταιρείας. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Είναι ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής, να πούμε. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Say that I'm
Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο στο Εδόλιο, Φλωρίδη, εκτεθειμένο. Αποκάλυψη Υπουργείο Παιδείας προς ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Αν όχι εμείς, τότε ποιοι? Έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από την Ηλία και το Olympia Forum ο τέος πρωθυπουργός. Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα, όντως. Δεν θα γίνει έξωση στην 87χρονη τελικά. Αναστολή των εξώσεων γενικότερα, αποφάσισε η κυβέρνηση, επόμενη μάχη στη Βουλή. Και φτάσαμε στην εφημερίδα η Καθημερινή. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια, λοιπόν, το ίδιο θέμα με την εστία, με άλλο τρόπο βέβαια ιδωμένο. Το δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έπειτα από συμφωνία των δύο χωρών. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη γειτονική χώρα τα λείψανα του Τσάρου Σάμουιλ, που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Τι μένει εκτός συμφωνίας και των χρονικών των πολιετών διαπραγματεύσεων. Σάμουιλ είχαμε τα λείψανα, δεν είχαμε του Κρούμου. Και είχε ταλαιπωρήσει τότε ο Σάμουιλ τους την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή Βυζάντιο κατά άλλους. Τώρα στο θέμα που απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες, μπορεί να μην το συζητάνε τόσο πολύ, αλλά τους αγχώνει ήδη πάρα πολύ και το διαπιστώνουμε καθημερινώς αυτό. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Οι Ευρωπαίοι, όπως λέει η εφημερίδα, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πληρώσει ήδη 100 δις ευρώ περισσότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι για να εισαγάγουν την ίδια ποσότητα ορυκτών καυσίμων. Λογικό είναι. Για τους Έλληνες το κόστος της ενεργειακής κρίσης είναι μεγαλύτερο από άλλους Ευρωπαίους. Στη χώρα μας έχουμε παλιά κτίρια. Το 75% του κτηριακού αποθέματος κατατάσσεται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες με αποτέλεσμα να καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια για την ψύξη και τη θέρμανση. Λογικό και αυτό. Τα προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής αναβάθμισης δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση. Θα μας έκανε εντύπωση αν την είχαν αλλάξει. Γερασμένος, κατά συνέπεια, πιο ενεργοβόρος και ο στόλος είναι και ο στόλος των οχημάτων και ο ιδιωτικός και των ιδιωτικών οχημάτων και των δημοσίας χρήσεως. Και η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes. Η μάχη στα social media. Εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παράλληλο πεδίο σύγκρουσης για τους πολιτικούς αρχηγούς που εντείνουν την παρουσία τους εκεί, με δεδομένο ότι ένα αριθμητικά σημαντικό ακροατήριο ενημερώνεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτά. Το οποίο αυτό ακροατήριο, να πούμε, όλο και μεγαλώνει. Αυτοί δηλαδή που ενημερώνονται από τα social media και ουσιαστικά δεν ενημερώνονται κιόλας, εδώ που τα λέμε, αλλά πάντως όχι από την τηλεόραση όσον αφορά τις ειδήσεις της επικαιρότητας. Τα views. Οι θεάσεις στα ελληνικά, τα likes, μας αρέσει στα ελληνικά, ή σου αρέσει, μας αρέσει, του αρέσει, της αρέσει. Οι ακόλουθοι στα social media και οι επιδόσεις σε εισαγωγικά των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ναι, το θέμα είναι βέβαια εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι υπάρχει και μια διάσταση πιο μπασκλά, θα λέγαμε, ότι πολλά από τα likes, τα views και κάτι τέτοια σε πολιτικούς αρχηγούς είναι από προφίλ που είναι ψεύτικα. Μπείτε σε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό από τους τρεις τουλάχιστον, εδώ εστιάζει στους τρεις που διεκδικούν θεωρητικά την εξουσία. Αυτά είναι τα τρία κόμματα που διεκδικούν θεωρητικώς, αν θέλετε, την εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι υπόλοιποι έχουν άλλους στόχους. Αυτοί λοιπόν οι τρεις που οι ηγέτες αυτών των τριών κομμάτων που έχουν στόχο την εξουσία έχουν και αντίστοιχες πρακτικές. Ακολουθούν και αντίστοιχες πρακτικές. Όχι με τον ίδιο τρόπο, όχι στο ίδιο βαθμό, αλλά άμα μπείτε σε κάποια βιντεάκια ή σε κάποια ποσταρίσματα που λέμε αυτών των τριών και πάτε κάτω εκεί που έχει τα likes σε εισαγωγικά και πατήσετε πάνω σε κάτι συγκεκριμένα προφίλ, θα δείτε κάτι πράγματα απίστευτα, μέχρι και χιουμοριστικά θα λέγαμε,
κάποιους από την Ουγκάντα, οι οποίοι ξέρουν από ό,τι φαίνεται πολύ καλά ελληνικά και μπορούν και κρίνουν, Ρουάντα, Ουγκάντα, από άλλες χώρες πάρα πολλά προφίλ, και μετά μπαίνει στο προφίλ. Α, και είχαμε και παλαιότερα, να το θυμίσουμε, το είχαμε κάνει και θέμα, είχαμε ψεύτικα προφίλ στην Ελλάδα όπου χρησιμοποιούνταν φωτογραφίες πορνοστάρ, γυναικών κατά κύριο λόγο. Ενδιαφέρον.

Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και θα συνεχίσουμε με την καθημερινή για λίγο μετά, όταν επανέλθουμε. Θα συνεχίσουμε φυσικά και με τα άλλα πρωτοσέλιδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα θέματα που προτάσει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Προληπτική έλεγχη για καρδιακά νοσήματα. Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Κύριο άρθρο, το ενεργειακό έλλειμμα. Η παρούσα ενεργειακή κρίση, αναφέρει η εφημερίδα, είναι δεινή. Αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμα και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Καλά το να μην περιμένετε και πολλά πράγματα, μην είσαστε πλεονέκτες. Το σχόλιο του κυρίου Αλέξη Παπαχελά έχει τίτλο «Ο δύσκολος πολιτικός χειμώνας». Και μεταξύ άλλων αναφέρει το πρόβλημα. Η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει από το καλοκαίρι. Οι υπουργοί τρέχουν στις περιφέρειές τους και κοντεύουν να αρχίσουν να κόβουν από τώρα πίτες για το 2027. Οι μηχανισμοί βρίσκονται στο κόκκινο και ο δημόσιος διάλογος είναι εντελώς προεκλογικός. Η άλλη όψη του ίδιου σκηνικού είναι οι υπουργοί που δεν ασχολούνται με το έργο τους, έχουν κατεβάσει τα μολύβια κατά το παλιό κλισέ. Υπάρχουν μερικές γενναίες εξαιρέσεις που μοιάζουν να λειτουργούν σε ένα δικό τους μπούνκερ, καταφύγιο, και ακολουθούν ένα προγραμματισμό που βασίζεται σε Excel. Αν σε αυτή την εικόνα προσθέσει κανείς το ξεκατίνιασμα μεταξύ συνυποψηφίων ή άλλων πρωταγωνιστών του κυβερνώντος κόμματος, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή η κούραση είναι συσσωρευμένη και η λειψανδρία έντονη, δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά κάποιο πολιτικό κέντρο που σχεδιάζει και διαχειρίζεται τα πράγματα. Υπάρχει ασφαλώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που διαθέτει τα απαραίτητα ανταγωνιστικά αντανακλαστικά, τα οποία τον βάζουν σε εγρήγορση πριν από τις εκλογές. Χρειάζεται όμως και ομάδα αλλά και ομαδικό πνεύμα. Τα φάουλ πολλαπλασιάζονται, τα νεύρα το ίδιο και χρειάζεται κάποιο πιστικό επιχείρημα πέραν του μόνο εμείς μπορούμε να κυβερνήσουμε.

και βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Μόνο 114. Η οριστική απόφαση λοιπόν καταδίκης της Manchester City για περισσότερες από 100 κατηγορίες απάτης, με άγνωστες συνέπειες για την ομάδα που σάρωσε τους τίτλους την τελευταία 15 ετία αλλά και συνολικά για την Premier League, κλονίζει στη θέμελα το αγγλικό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα. Ο αραβόκτητος σύλλογος κατηγορείται πως χρησιμοποίησε εικονικές συμφωνίες για να δημιουργήσει ένα κρυφό πρόγραμμα χρηματοδότησης των ταμείων του με ποσό που για 9 σεζόν ανήλθε αθρηστικά στα 830 εκατομμύρια λίρες. Η εφημερίδα Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Ράδιο Τηλεοπτικό Συμβούλιο με τεκμηριωμένα στοιχεία, σύμφωνα με την εφημερίδα βέβαια, για κατασκευασμένη δημοσκόπηση. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Ναι, αλλά δεν κολλάει με τον Εμμύρη και τον Κακομύρη, τέλος πάντων. Αλέξη Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Πού είναι αυτή? Η Στήλη Κοντρασόλα ζητάει να κάτσουν στο σκαμνί οι εγκληματίες αναφερόμενοι στην υπόθεση με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φωτιά τα ενίκια. Εγκαταλείπουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Εδώ αναφέρεται σε αυτό που ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις αντί για εσωστρέφεια. Ναι, ωραία. Σε όλοι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Το θέμα είναι τι κάνει τώρα. Αν απαιτεί ή δεν απαιτεί, αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται, δεν αφορά κανέναν. Το θέμα είναι τι κάνει η Ευρώπη μπροστά και στην ενεργειακή κρίση, όπως τι έκανε στις άλλες κρίσεις που προηγήθηκαν. Και στις κρίσεις να δούμε τι θα κάνει, πού θα ακολουθήσουν, αναποφεύκτως βέβαια.

Ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Και ζητάει, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα βέβαια, πλαφόν στην τιμή χονδρικής και λιανικής, στα κέρδη, στην ενέργεια, στο πετρέλαιο κλπ. Στα κέρδη των διελιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Κατάργηση για εντελώς. Δηλαδή, λιγότερα έσοδα για το κράτος, κάτι δις. Τουλάχιστον 10 δις. Λιγότερα έσοδα για το κράτος. Βέβαια, από την άλλη, καλά κάνει και τα ζητάει. Ρεαλιστική λύση βέβαια είναι η μείωση ειδικά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά δεν το βλέπουμε αυτό, γιατί υποτίθεται ότι δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ το επιτρέπει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα σε κάποια χώρα να μην είναι κάτω από τον κατώτερο αντίστοιχο που υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

για να λέμε την αλήθεια βέβαια, ή του στραβού το δίκιο τώρα. Ακόμα και αν μειωθεί τώρα δεν θα ωφελήσει ιδιαίτερα την ημεδαπή οικονομία. Για να λέμε την αλήθεια. Διότι πολύ το λέμε πολύ απλοϊκά, αν θέλετε απλουστευτικά, διότι το νόημα της μείωσης τέτοιων φόρων, έμεσων φόρων, είναι για να τονώσεις την κατανάλωση, για να υπάρχει μεγαλύτερο, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και να κινείται η αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν θα ωφελούσε πραγματικά, εκεί που είναι τώρα τα εισοδήματα στην Ελλάδα, τη συντηρητική πλειοψηφία φυσικά, έτσι, δεν θα ωφελούσε τώρα μια μείωση. Είναι αργά τώρα. Τώρα έχουμε μπει σε ένα σπιράλ. Το φωνικό σπιράλ, το φαύλος, ο φαύλος κύκλος της οικονομίας, που έλεγε πάλι ποτέ κάποιος υπουργός οικονομικών. Τώρα αναγκαστικός, και εδώ πια έχει δίκιο η κυβέρνηση, η ίδια δημιούργησε βέβαια εν πολλής αυτό το φαύλο κύκλο. Αυτή τη στιγμή όμως το μόνο που μπορεί να κάνει ή οποιαδήποτε κυβέρνηση αν ήταν στη θέση της τώρα της σημερινής κυβέρνησης Ελλάδας, είναι οι επιδοτήσεις και τα επιδόματα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εάν μειώσει τώρα, δηλαδή μειώσει τα έσοδα του κράτους, του δημοσίου, για να δώσει χρήματα με έμεσο τρόπο ή να αφήσει περισσότερα χρήματα στους πολίτες για να καταναλώσουν και άρα να κινηθεί πάλι η οικονομία και να έχουμε και κάποια συγκράτηση του πληθωρισμού κτλ. Δεν θα κατορθωθεί κάτι τέτοιο. Θα επιταθεί έτσι κι αλλιώς η κατάσταση. Και λόγω της γενικότερης, της γενικευμένης μάλλον ανασφάλειας, λόγω των συσσωρευμένων χρεών και για άλλους λόγους οι οποίοι είναι πιο εξειδικευμένοι, αυτή τη στιγμή εάν προέκυπτε κάποιο είδους περίσσευμα στους προϋπολογισμούς των οικοκυρέων, σε εισαγωγικά βέβαια το λέμε, χαριτολογώντας λόγω και της ατάκας του κ. Θεοχάρη, τότε αυτό θα το είτε θα το κρατούσαν, είτε θα το αποθήκευαν, σε εισαγωγικά, δεν εννοούμε να το βάλουν σε τράπεζα απαραίτητα, είτε θα το έβγαζαν και έξω, αν είχαν αυτή τη δυνατότητα ή αν έχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως έγινε και κατά την περίοδο, την πρώτη περίοδο των μνημονίων. Political. Κυρίακος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί για την τελευταία εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Έχει πάει πολύ καλά. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Τώρα αυτό είναι σχετικό. Και μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρείτε και μια κοινωνική συνοχή, να διατηρείτε μια κοινωνική ηρεμία, ή αν θέλετε να υπάρχει και ένας αποπροσανατολισμός για κάποιους, κατά κάποιους μάλλον. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Άτυχοι έφεδροι. Άτυχοι.

Αλλά είδαμε και ένα σενάριο ότι τουρκικά, τουρκικών ΜΜΕ, εφάνταστο αρκετά, ότι θα γίνει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, θα διαρκέσει 24 ώρες, το είχαν όλο περιγράψει. Και θα σταματήσει, θα υπάρξει δηλαδή παύση των εχθροπραξιών μέσα σε 24 ώρες και μετά θα γίνει διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών με τη μεσολάβηση του Ισραήλ, της Γαλλίας, της Κύπρου. Της Κύπρου. Θα μεσολαβήσει η Κύπρος. Καλά, εντάξει. Το οποίο βέβαια για, κατά κάποιους είναι και πιθαλθοφανές, γιατί υποστηρίζουν ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να επιληθούν μια σειρά από ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί πρέπει να υπάρξει και μια κρίση τέτοιου είδους για να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με άλλη όμως αφετηρία πια. Ουσιαστικά πιο θερμά ήμια, σε εισαγωγικά το θερμά, αυτό προβλέπουν τουρκικά ΜΜΕ. Το μανιφέστο αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων ΟΝΕΡ, επιφανής επιχειρηματίας της στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Σε δύσκολη θέση Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση, σε εισαγωγικά, ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη.

Η εφημερίδα One Voice. Τέμπη, εκλογές με ειδικό δικαστήριο. Α, το είπαμε και χθες. Πανικόβλητο, το Μαξίμου εξακολουθεί να καλύπτει Τριαντόπουλο και Αγοραστό.

εθνικός κήρυγας. Παραβίασε στο FBI πυροδοτεί φόβους για τους υπαλλήλους του. Χάκερ έκλεψαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρώην και νυν εργαζομένων του. Του FBI, έτσι.

Πάμε και στην εφημερίδα απογευματινή. 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά. Ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε όμως, γιατί με τον πρόεδρο που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μην είστε σίγουροι για τίποτα. Νηστέρι, σε εισαγωγικά, στα παράστατα της υγείας. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ. Αυτά που είναι πολύ δημοφιλή στην Τουρκία θα πρέπει να πούμε. Και όχι μόνο. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτά σε 10 μέρες λειτουργίας του MedWatch. Φανταστείτε να συνεχίσει να λειτουργεί. Πατάει γκάζι σε εισαγωγικά ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών και των οικοκυρέων, έτσι. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Να δούμε ποιος θα πάει να πάρει όμως. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόπυργο. Καθόλου τυχαία η επιλογή της περιοχής.

Και φτάνουμε στην ελεύθερη ώρα. Μητσοτάκης στο Υπουργικό θα προσπαθήσει σήμερα να μαζέψει το τσούρμο, σε εισαγωγικά. Αλέξανδρος. Έτσι είναι η άσκηση, λέγεται η άσκηση. Στρατιωτική. Οι ενόπλες δυνάμεις σε ευνηδιαστική άσκηση ετοιμότητας με το βλέμμα στην Τουρκία. Άδωνης για MedWatch, 911 αναφορές για μπότοξ και κόκκινες κάρτες σε δομές υγείας. Και το κεντρικό θέμα της ελεύθερης ώρας είναι, σχετίζεται με τη συναυλία της Άννας Βύση που έγινε το περασμένο Σάββατο. 100.000 Έλληνες στο ΆΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Ναι, τι περιμένατε δηλαδή? 100.000 για τις ταυτότητες και 3.000 στο ΆΚΑ. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Υπάρχει μια φωτογραφία εδώ που η κυρία Βύση κάνει κάτι, ένα συγκεκριμένο σχήμα με τα δάχτυλά της. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι, τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται? ΟΕΟ. Ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Μήπως έγινε και καμιά θυσία? Όχι. Στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για ευτυχισμένους ανθρώπους πραγματικά. Αυτοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και που τη γράφουν και που τη διαβάζουν. Πάμε και στην αυτεμπορική. Ένεση 12,8 δισεκατομμύρια για επενδύσεις. Στα σχεδόν 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρεται στο ρεπορτάζ, θα ανέλθει το συνολικό ποσό που θα είναι διαθέσιμο έως το τέλος του έτους και μπορεί να χορηγηθεί ως ενισχύσεις στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας, ακόμα αυτή την περίοδο ή στο αμέσως επόμενο διάστημα, βάσει των σχεδιασμών του Οικονομικού Επιτελείου, υπάρχει και θα υπάρξει ένα ευρύ πλέγμα προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της κρίσης. Ενώ τώρα δεν έχουμε κρίση. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στη μετά ταμείου ανάπτυξης εποχή, καθώς στόχος είναι να μην υπάρξει καμία χρονική περίοδος με χρηματοδοτικό κενό.

Ευρώπη καύσιμα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, το όπως είπαμε και πριν έκαψε ο πόλεμος στο Ιράν. Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο αποφάσισε ότι θα μειωθούν στο 80% τα αποθέματα φυσικού αερίου για να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή τι θα γίνει εδώ, για να το κάνουμε πιο λιανά, θα το 20% των αποθεμάτων της Ευρώπης και μετά και το δρόμο που άνοιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το αργό πετρέλαιο θα δοθεί στην αγορά σε παλαιότερες τιμές από αυτές που έχουμε τώρα για να πέσουν. Γιατί είναι αποθέματα. Βέβαια, αυτά είναι στρατηγικά αποθέματα. Και θα πρέπει να δούμε σε τι ποσοστό θα δώσει, ποιες χώρες θα δώσουν, σε τι ποσοστό θα δώσουν και τι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα έχει αυτό. Διότι τα στρατηγικά αποθέματα δεν είναι τυχαίο ότι λέγονται έτσι. Όπως ας πούμε, πάλι κάποιες χώρες αυτή την περίοδο, όπως είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, παλαιότερα το είχε κάνει η Γερμανία με πολύ έντονο τρόπο, αγοράζουν χρυσό για να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό και να είναι πιο σταθερό, αν θέλετε, να ενισχύσουν το νόμισμα. Τώρα θα μου πείτε, όμως έχουμε νομισματική ένωση. Ναι, δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό όμως. Δεν μπορείς να επαφίεσαι στο ευρώ επειδή αν δεν έχεις και ο ίδιος το απόθεμα χρυσού για να το υποστηρίξεις κάποια στιγμή. Δεν μπορείς δηλαδή να περιμένεις από τους Γερμανούς μόνο να το υποστηρίξουν, γιατί αυτό θα έχει και κάποιες άλλες συνέπειες. Έτσι, τίποτα δεν γίνεται δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο. Όλα έχουν κάποιο αντίτιμο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον συνταξούχο εκπαιδευτικό και γνωστό για τη συγγραφή βιβλίων για την ιστορία της πόλης, τον κύριο Παναγιώτη Βέμο. Καλησπέρα σας κύριε Βέμο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε την επέτειο της τόντι απελευθέρωσης της Τρίπολης και όχι αλώσεως. Γιατί εδώ έχουμε απελευθέρωση από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την 1η Οκτωβρίου του 1944 και βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αύριο θα υπάρχει και ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στα υπόγεια του δικαστικού μεγάρου. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα, κύριε Βέμο, γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί με το ζήτημα πολύ περισσότερο από εμάς.
1: Ναι, καταρχήν, αύριο είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Τρίπολης και σε συνεννόηση με το Δήμο της Τρίπολης. Και υλοποιώντας παλαιότερη απόφασή του ότι η 1η Οκτώβρη έχει ζητηθεί να είναι τοπική εορτή και έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, διοργανώνουν, ανοίγουν τα υπόγεια, θα υπάρχει ξενάγηση στον χώρο των υπογείων και θα αναλυθεί και το ιστορικό πώς φτάσαμε στην απελευθέρωση της Τρίπολης. Μετά περίπου από 3,5 χρόνια κατοχής, πρώτα Ιταλικής και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη του 1943 γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά το θίξατε αυτό, γιατί όντως ήταν στην αρμοδιότητα των Ιταλικών δυνάμεων κατοχής η Τρίπολη στην αρχή, πριν να αποχωρήσουν βέβαια οι Ιταλοί από τον άξονα το 1943 και αναλάβουν μετά οι Γερμανοί την περιοχή και μάλιστα οι κομμαντατούροι λεγόμενοι ας πούμε των Ιταλών.

0: Ήταν εδώ απέναντί μας, στο Ματζούνιο νομίζω.
1: Όχι.
0: Ήταν οι κοιτώνες στο Ματζούνιο.
1: Ναι, η Γκεστάπο ήταν στη πλατεία που είναι σήμερα το ΔΕΙΑΤ και λοιπά. Στη γωνία εκεί ήταν
0: η... Πλατεία της Νέας Αγοράς που λέμε.
1: Ναι, στην πλατεία της Νέας Αγοράς, στη γωνία που είναι σήμερα... εστιατόριο, καφενείο κατά καιρούς.
0: Α, εκεί ήταν η Γκεστάπο.
1: Εκεί ήταν η Γκεστάπο. Και στο, και η διοίκηση των Ιταλών την περίοδο της Ιταλικής κατοχής ήταν στο δικαστικό μέγαρο. Και όταν αποχώρησαν οι Ιταλοί, αργότερα όταν συστάθηκαν τα τάγματα ασφαλείας, ήταν η έδρα των ταγμάτων ασφαλείας και τα υπόγεια, η διοίκηση δηλαδή, γιατί η έδρα και τα στρατεύματα ήταν στο στρατόπεδο, και στα υπόγεια χρησιμοποιήθηκαν από τα τάγματα ασφαλείας ως φυλαγές την περίοδο αυτή.
0: Ναι. Είναι ωραία, γιατί και γι' αυτό σας φιλοξενούμε κιόλας, λόγω και της αυριανής επετείου, διότι όπως εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, στην Ελλάδα εμείς γιορτάζουμε την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, την εμπλοκή μας μάλλον, την έναρξη της εμπλοκής μας. Δεν γιορτάζουμε το τέλος.
1: Βεβαίως, είναι η μοναδική εξαίρεση στην Ευρώπη και αυτό έχει σχέση με... ιστορικούς αλλά και πολιτικούς λόγους.
0: Ναι, αν δεν συμπεριλαμβάνουμε στην Ευρώπη βέβαια τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία γιορτάζει τη λήξη του δεύτερου. Τη νίκη της βέβαια.
1: Ναι, ναι, τη νίκη του δεύτερου.
0: Ναι, τη γιορτάζει. Οπότε εμείς.
1: Όλη η Ευρώπη γιορτάζει. Βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα πόλεις έχουν ξεκινήσει να γιορτάζουν την απελευθέρωση. Όπως η Αθήνα στις...
0: Να το αναδεικνύουν περισσότερο.
1: Ναι, το αναδεικνύουν και να γίνεται ένας γιορτασμός. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη είναι 30 Οκτώβρη, ο Βόλος, η Λάρισα, η Πάτρα και άλλες πόλεις έχουν ξεκινήσει. Και αυτό έχουμε ζητήσει και εμείς και έχει πάρθει η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει ένας τοπικός εορτασμός να θυμίζει τις μέρες τις δύσκολες που πέρασε ο ελληνικός λαός στη διάρκεια της κατοχής.
0: Ναι, βέβαια τώρα να πούμε, χαριτολογώντας το λέμε, ότι είναι και λίγο άτυχη η συγκυρία η χρονική, διότι είναι πολύ κοντά στην άλωση της Τριπολιτσάς από τους Οθωμανούς, όπου γίνονται πολλές εκδηλώσεις όπως ξέρετε και τα λοιπά, και είναι και τοπική εορτή, επίσημη τοπική εορτή, η δεύτερη τοπική εορτή μαζί με τους πολιούχους. Πέρα από αυτό που είπατε σωστά, ότι όντως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πει ότι είναι τοπική εορτή και απελευθέρωση από τους Γερμανούς, αλλά αυτό είναι τοπικής εμβέλειας κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι απόφαση, δεν είναι ΦΕΚ, δεν είναι εθνική.
1: Ναι, εμείς έχουμε ζητήσει να υπάρξει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να προχωρήσει, να αναγνωριστεί αυτή, όχι να υπάρχει αργία κλπ., αλλά να μην ξεχνιέται η μέρα αυτή.
0: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τα υπόγεια του δικαστικού μεγάρου, το οποίο είναι και χαρακτηρισμένο μνημείο άλλωστε.
1: Ναι, έχει χαρακτηριστεί από την εφορία νεότερων μνημείων, πέρα ότι είναι όλο το κτίριο αναγνωρισμένο ως διατηρηταίο μνημείο, και τα υπόγεια έχουν χαρακτηριστεί από την εφορία νεότερων μνημείων ως χώρος ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. Τα υπόγεια του δικαστικού μεγάρου κατά τη διάρκεια της κατοχής, ιδιαίτερα όπως προείπα, όταν ανέλαβαν οι Γερμανοί και δημιουργήθηκαν τα τάγματα ασφαλείας, ήταν η έδρα των ταγμάτων ασφαλείας και τα υπόγεια χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακές μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη του 1944. Από τις φυλακές αυτές πέρασαν πολλοί κρατούμενοι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τα τάγματα ασφαλείας. Βέβαια τα υπόγεια στη διάρκεια της κατοχής χρησιμοποιήθηκαν τρεις αίθουσες. Οι δύο που είναι σήμερα επισκέψιμες και έχουν συντηρηθεί, και δίπλα ένας ακόμη θάλαμος που ήταν ο θάλαμος των γυναικών. Να. Και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που υπήρχε θάλαμος γυναικών στις φυλακές αυτές.
0: Ο οποίος δεν είναι βέβαια προσβάσιμος.
1: Ο οποίος δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Υπάρχουν βέβαια οι αναφορές των πολιτικών τότε κρατουμένων, του Ηλία του Ρέβελα και του Τάσου του Μπουκάκη, που επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Βέβαια τα υπόγεια υπήρξαν και φυλακές, όλα τα υπόγεια, όλες οι αίθουσες των υπογείων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Στις δύο αίθουσες που είναι σήμερα επισκέψιμες υπάρχουν μηνύματα κρατουμένων και από τη διάρκεια της κατοχής και από τη διάρκεια του εμφυλίου, και μάλιστα υπάρχουν και ζωγραφιές των κρατουμένων, μάλιστα κάποιες είναι ιδιαίτερης καλλιτεχνικής σημασίας, αφού αυτοί που ήταν ήταν και ζωγράφοι, και μάλιστα ο ένας, ο Τάκης ο Αλεβίζος, υπήρξε και καθηγητής και μαθητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
0: Μάλιστα. Και τώρα να πούμε δύο πράγματα ακόμα, γιατί είχαμε και ήσασταν και εσείς άλλωστε παρόν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον γνωστό διακεκριμένο ιστορικό, τον κύριο Χαραλαμπίδη, ο οποίος παρουσίασε και στην Τρίπολη το βιβλίο του «Οι Δοσύλλογοι», που βέβαια εστιάζει στην Αττική, όπως είπε και ο ίδιος, αλλά είπε κάποια, ανέφερε κάποια γενικά συμπεράσματα σχετικά με την συνεργασία Ελλήνων με τις κατοχικές δυνάμεις, είτε μιλάμε για Ιταλούς, αλλά κυρίως με τους Γερμανούς. Στους Γερμανούς εστίασε.
1: Ναι.
0: Και είπε κάτι το οποίο συζητήθηκε από όσους παρακολούθησαν, και η αλήθεια είναι και από όσους δεν παρακολούθησαν την εκδήλωση και δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Ότι η συνεργασία δεν ήταν κάτι που ουσιαστικά πιέστηκε, δεν ήταν τόσο η πίεση στους Έλληνες να συνεργαστούν, ήταν μια φυσική συνέχεια της ήδη της οικονομικής συνεργασίας που υπήρχε πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και της οικονομικής διείσδυσης των Γερμανών στα Βαλκάνια. Τώρα, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για κάποιον ο οποίος έχει μια μανιχαϊστική, δηλαδή καλό-κακό θέαση της ιστορίας, δεν ακούστηκε πολύ καλό. Σε κάποιους δεν ακούστηκε πολύ καλό. Δηλαδή, σαν να αμφισβήτησε την αντιστασιακή, θα λέγαμε, πώς να το πούμε τώρα, την αντιστασιακή ορμή, την αντιστασιακή θέρμη του ελληνικού λαού, η οποία αποδεικνύεται βέβαια στον πόλεμο κατά των Ιταλών εισβολέων.
1: Να πούμε και αυτό το στοιχείο, ότι η αντίσταση στο πρώτο στάδιο είχε πάρει παλαϊκό χαρακτήρα ενάντια στους Ιταλούς εισβολείς. Και
0: στον πόλεμο, λέτε.
1: Στον πόλεμο.
0: Ήταν πόλεμος.
1: Ναι, ήταν πόλεμος και είχε πάρει παλαϊκή. Όταν επετέθησαν και οι Γερμανοί, άρχισαν να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν και προηγούμενη σχέση με τους Γερμανούς και λειτουργήσαν ως πέμπτη φάλαγγα, ούτως ώστε να μπουν οι Γερμανοί, και δημιούργησαν μάλιστα και το έδαφος, ούτως ώστε και δημιούργησαν οι κυβερνήσεις, οι δοσύλλογες όπως λέμε, κυβερνήσεις της κατοχής.
0: Ναι, επειδή υπάρχει, γιατί το ρώτησα, γιατί υπάρχει πάντα τα ιστορικά γεγονότα, έχουν και κάποιο είδους αναγωγή στο σήμερα, όσον αφορά την πολιτική και άλλες παραμέτρους. Όχι παραλληλισμούς, αναγωγή.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λοιπόν τότε και μετά στη δίκη που έγινε των δοσυλλόγων, μετά το, βασικά των πρωθυπουργών δηλαδή, και κάποιων στελεχών, όχι όλων, υπόθηκε ως υπεράσπιση και από τον Τσολάκογλου και από το ΡΑΛ, κυρίως από τον Τσολάκογλου, ότι ήταν μια ρεαλιστική πρακτική για να σωθεί ό,τι μπορούσε να σωθεί, για να μην αφαιθεί δηλαδή, να είναι έρμεο η Ελλάδα στα χέρια των Ιταλών, των Βούλγαρων που είχαν καταλάβει ένα κομμάτι στη Βόρεια Ελλάδα και των Γερμανών. Αυτό σήμερα, σήμερα έχουμε την περίφημη σωστή πλευρά της ιστορίας, την Realpolitik των Γερμανών, τη γερμανική φιλοσοφία κτλ. Κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι καταρχάς έχει γίνει, ο κύριος Χαραλαμπίδης, ας πούμε, να επανέλθω, είπε ότι δεν έχει γίνει συζήτηση στην Ελλάδα για αυτή την περίοδο, γιατί όντως είναι δύσκολη η συζήτηση για αυτή την περίοδο, όπως δεν έχει γίνει και για τον εμφύλιο ουσιαστική συζήτηση.
1: Είναι βέβαια, είναι ένα ζήτημα των ιστορικών περισσότερο, το πώς θα εκτιμηθεί αυτό το πράγμα. Άλλωστε υπάρχει και η δήλωση του Ιωάννη Ράλη, του κατοχικού, και αυτού που στην διάρκεια της πρωθυπουργίας του δημιουργήθηκαν και τα τάγματα ασφαλείας.
0: Ναι, προς το τέλος.
1: Ναι, ναι, δημιουργήθηκαν και τα τάγματα ασφαλείας το φθινόπωρο του 1943, που ισχυρίστηκε στη δίκη του βέβαια ότι έγινε αυτό και με υπόδειξη των Άγγλων, ούτως ώστε να υπάρξει
0: στρατιωτικό σώμα,
1: μετά, ούτως ώστε να επιβάλλει την θέληση των Άγγλων. Δυστυχώς τα αρχεία των Άγγλων για αυτή την υπόθεση δεν έχουν ανοίξει και ούτε θα ανοίξουν.
0: Του Foreign Office λέτε, δεν έχουν ανοίξει.
1: Δεν έχουν ανοίξει, ούτως ώστε να υπάρξει επιβεβαίωση ή όχι αυτού του ισχυρισμού του Ιωάννη Ράλι. Βέβαια υπάρχει και είναι επιβεβαιωμένο σήμερα ότι το κρίσιμο χρόνο της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τους Γερμανούς υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους Άγγλους και στους Γερμανούς, ούτως ώστε να επιτρέψουν στους Γερμανούς να αποχωρήσουν από την Ελλάδα χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη απόβαση των Άγγλων.
0: Ναι, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
1: Όχι, να μην υπάρξει παρέμβαση, ώστε να γίνει εύκολα και ομαλά.
0: Εκεί
1: είναι στην ουσία η έναρξη εκεί του ψυχρού πολέμου. Μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν έναρξη.
0: Ως προεόρτια. Ναι.
1: Ναι, αυτό επιβεβαιώνεται από τα γερμανικά αρχεία και από τον υπουργό πολέμου τότε του Χίτλερ, το Σπέρ, όταν αργότερα σε συνέντευξη στο Βάσο Μαθιόπουλο το 1965 επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπήρξε αυτή η συμφωνία. Άλλωστε και αυτή η συμφωνία επιβεβαιώνεται και εδώ στην Τρίπολη, όπως θα πούμε για τις τελευταίες μέρες της κατοχής στην Τρίπολη.
0: Ναι, βέβαια να πούμε ότι δεν ήταν και παράξενο. Δεν ήταν τότε κάτι τέτοιο και όχι μόνο τότε και σε άλλες πολεμικές συγκρούσεις το να υπάρξει μια τέτοιου είδους συμφωνία για να είναι πιο...
1: Γενικά δεν υπήρξε συμφωνία, καμία συμφωνία ανάμεσα στους Γερμανούς και Άγγλους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα.
0: Όσον αφορά τις συμφωνίες δηλαδή που υπήρξαν.
1: Ναι, τη συμφωνία, ναι, από ό,τι λένε ιστορικοί, ότι δεν υπήρξε είναι η μοναδική.
0: Ναι, βέβαια ισχυρίστηκαν Γερμανία αξιωματούχοι σε πολύ ψηλές θέσεις στο ναζιστικό τότε, στην ναζιστική κυβέρνηση, το κόμμα και τα λοιπά. Ισχυρίστηκαν ότι υπήρχαν και άλλες διαπραγματεύσεις κρυφές με τους Άγγλους, αυτά βέβαια.
1: Διαπραγματεύσεις που δεν είχαν καταλήξει όμως σε συμφωνία.
0: Όχι, δεν είχαν καταλήξει σε κάποια συμφωνία.
1: Ναι, ενώ εδώ υπήρξε και συμφωνία. Να πούμε λίγα λόγια για το πώς φτάσαμε στην 1η Οκτώβρη. Υπάρχει εδώ ένα ντοκουμέντο, αν έλεγα, της Έλσας Έγκερμπερντ, η οποία ήταν σύζυγος του Άξελ Πέρσον, ο οποίος ήταν υπεύθυνος εδώ του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Πελοπόννησο. Και υπάρχει μάλιστα ένα ημερολόγιο της Έλσας Πέρσον από το 1η του Σεπτέμβρη μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Αυτοί ήταν μέσα στην Τρίπολη και είχαν επαφή και με τα δύο μέρη τότε. Και μας δίνει συγκλονιστικά στοιχεία για αυτή την περίοδο πώς έγινε η συμφωνία αυτή και η ανέμακτη κατάληξη της πόλης. Μάλιστα μας αναφέρει ότι ήδη πληροφορήθηκαν μέσα στο ημερολόγιο αυτό που καλό θα ήταν κάποια στιγμή από το Δήμο Τρίπολης είτε από άλλο φορέα να εκδοθεί αυτό το ημερολόγιο για να γνωρίζει ο κάθε ένας τι έγινε εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει, όποιος θέλει μπορεί να το βρει.
1: Ναι, είναι στο βιβλίο το οποίο προφανώς είναι εξαντλημένο, αλλά...
0: Προφανώς εννοείται να γίνει κάποια δημόσια έκδοση, ας πούμε.
1: Ναι, δημόσια έκδοση, ώστε να μπορέσει ο καθένας να πληροφορηθεί από ένα τρίτο πρόσωπο που δεν ήταν άμεσα εμπλεκόμενο
0: εκείνη την περίοδο. Και αντικειμενικό, βέβαια.
1: Ναι, έχει και την αντικειμενικότητα. Μας λέει οι Γερμανοί αποχώρησαν από την Τρίπολη στις 9 του Σεπτέμβρη του 1944, αφήνοντας πίσω μία εξαμελή έξι μέλη Γερμανούς, οι οποίοι θα διατηρούσαν ασυρματική επαφή με τις δυνάμεις των Γερμανών που αποχωρούσαν από την Πελοπόννησο. Μαζί τους βρισκόντουσαν και δύο Έλληνες γερμανοντημένοι. Στις 10 του Σεπτέμβρη τα τάγματα ασφαλείας κάνανε παρέλαση στη Τρίπολη με αγγλικές σημαίες και λοιπά και με τον οπλισμό το γερμανικό τον οποίο τους είχαν αφήσει οι Γερμανοί με κανόνια και λοιπά. Και μάλιστα η Έλσα Πέρσον σχολιάζει στην παρέλαση αυτή, λέει, δεν υπήρχε ενθουσιασμός ούτε συμμετοχή του κόσμου και γέλασε και το παρδαλό κατσίκι.
0: Με γελάγανε, αλλά διακριτικά φαντάζομαι.
1: Ναι, γέλασε, ναι, λέει, και το παρδαλό κατσίκι, ναι, για αυτή.
0: Πώς αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, στις 10 του μηνός επίσης οι αποχωρούντες Γερμανοί πια από την Τρίπολη ανατείναξαν τη μεγάλη γέφυρα στο Ναχλαδόκαμπο, η οποία δημιούργησε τεράστια προβλήματα και πέρασαν περίπου 25 χρόνια μέχρι να ανακατασκευαστεί αυτή η γέφυρα.
0: Ναι, ναι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι εδώ είναι μια κλασική, ναι, είναι μια συνήθι πρακτική όταν έχεις αποχώρηση και υποχώρηση.
1: Ναι, αλλά ήταν και είναι και μάλιστα ένα από τα αιτήματα που έβαλε και η κυβέρνηση για τις αποζημιώσεις, ναι, είναι και αυτή η καταστροφή αυτής της μεγάλης γέφυρας.
0: Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε με τις αποζημιώσεις δεν υπάρχει κάποιο, ναι, φως.
1: Στη συνέχεια η πόλη πολιορκήθηκε από τον Ελλάς και υπήρξαν οι συγκρούσεις στα περίχωρα εδώ της Τρίπολης. Ενώ ο Ελλάς επιδίωκε να υπάρξει συμφωνία, αυτό το εκμεταλλεύτηκαν ο Παπαδόκορας που ήταν ο διοικητής των ταγμάτων, ναι, ασφαλείας, ούτως ώστε να κερδίζει χρόνο, Πιθανότατα ο Παπαδόκορας γνώριζε τη συμφωνία των Άγγλων με τους Γερμανούς και περίμενε για να παραδοθεί στους Άγγλους. Ναι. Στους Άγγλους. Και επειδή υπήρξε, όπως σας είπα, η προηγούμενη συμφωνία, οι Άγγλοι καθυστέρησαν να έρθουν, αποβιβάστηκαν στην Καλαμάτα περίπου στις 20 του Σεπτέμβρη και φτάσανε στην Τρίπολη μαζί με τον Παναγιώτη Καρνελόπουλο, ο οποίος ήταν υπουργός της κυβέρνησης τότε της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, φτάσανε στα προάστια εδώ της Τρίπολης, συγκεκριμένα στη Μάκρη, προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Τότε υπήρξε συμφωνία και αυτό τεκμηριώνει και αυτό που ισχυρίζονται από πλευράς των Γερμανών, ότι υπήρχε συμφωνία με τους Άγγλους. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις βέβαια, εντάξει, που επιβεβαιώνει έμεσα αυτό το γεγονός. Στη συνέχεια με τη συμφωνία αυτή, στις 30 του Σεπτέμβρη ξαφνικά τα τάγματα ασφαλείας μαζεύτηκαν στο στρατόπεδο, αφήσανε τις φυλακές στα υπόγεια που ήτουσαν οι φυλακές που ήταν φυλακές των ταγμάτων ασφαλείας, τις άφησαν κλειστές και αποχώρησαν. Το πληροφορήθηκαν αυτό οι κάτοικοι και ήρθαν και οι κρατούμενοι που ήταν μέσα. Ένα από τους κρατούμενους, έχουμε και τη μαρτυρία του, ήταν ο Τάσος ο Μουκάκης.
0: Ναι, τον αναφέρατε και πριν.
1: Ναι, και ήρθαν απ' έξω και σπάσανε την πόρτα και απελευθερώθηκαν το απόγευμα της 30ης, το βράδυ της 30ης Σεπτέμβρη, οι κρατούμενοι που ήταν στα υπόγεια. Τα τάγματα ασφαλείας αποχώρησαν στις 30 του μήνα προς 1η Σεπτεμβρίου. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε να μην κυκλοφορήσει, η απαγόρευση κυκλοφορία στην πόλη, διότι φοβόντουσαν μήπως υπάρξουν είτε θύλακες των ταγμάτων ασφαλείας και υπάρξουν συγκρούσεις. Βέβαια ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και στις 2 του μήνα έγινε η μεγάλη παρέλαση που έγινε του Ελλάς στην Τρίπολη και όπου από το μπαλκόνι εκεί μίλησε ο Παναγιώτης Καλδουλόπουλος, ο Άρης ο Βελουχιώτης, ο Μίγας, ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν εθνοσύμβουλος της Μαντινίας στη συνέλευση στις Κορισχάδες, και άλλοι από εδώ, από τους εκεί, και ο επίσκοπος Ηλίας Αντώνιος, ο οποίος ήταν επικεφαλής του ΕΑΜ. Ωραία. Να σημειώσουμε εδώ δύο κουβέντες, θέλω να πω ότι Στις φυλακές της Τρίπολης πέρασαν χιλιάδες κρατούμενοι. Είχαμε πάνω από 10 τόπους κράτηση στη διάρκεια της κατοχής στην Τρίπολη. Με κυριότερη ήταν οι ποινικές φυλακές και τα σφαγεία. Mm-hmm. Από τις φυλακές αυτές εκτελέστηκαν στην πόλη της Τρίπολης περισσότεροι από 400 Έλληνες πατριώτες, πάνω από 350 στο ρέμα στον Αγιο Νικόλα, 40 την Πρωτομαγιά του 44 στον Αγιο Θανάση και 10 το Γενάρη του 1944 κρεμάστηκαν στην Οδό Ταξιαρχών. Από τις φυλακές της Τρίπολης επίσης πάθηκαν περισσότεροι από 500 κρατούμενοι, οι οποίοι εκτελέστηκαν σε τόπους όπου είχαν γίνει μάχες του Ελλάς με τους Γερμανούς. Στο Μονοδέντρη, στην Ανδρίτσα, στην Παλιόχουνη, στην Αλέα, και σε άλλα σημεία, περισσότεροι από 500. Έτσι την ημέρα αυτή τιμούμε με την απελευθέρωση της πόλης, τιμούμε όλους αυτούς τους
0: συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση προφανώς.
1: Όσοι συμμετείχαν, αλλά και τους νεκρούς, οι οποίοι δώσαμε βαρύ φόρο αίματος. Να σκεφτείτε ότι η Τρίπολη μόνο στη διάρκεια της κατοχής έχει περισσότερους εκτελεσμένους και από τις φυλακές Τρίπολης και από ό,τι έχει συνολικά η Κεσαριανή, που έχει χαρακτηριστεί τόπος μαρτυρίου.
0: Ναι, και για άλλους λόγους βέβαια. Λοιπόν, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Βέμο, ήταν πάρα πολύ εμπεριστατωμένο. Περισσότερα βέβαια αύριο για όσους θελήσουν να πάνε να επισκεφτούν τα υπόγεια του δικαστικού μεγάρου που είπαμε είναι χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας φυσικά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βέμο.
1: Μόνο να πω δύο κολλητικοί ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία η αυριανή συμμετοχή, διότι στην Ευρώπη πλανάται πια ο φασισμός και ο νεοναζισμός.
0: Επανέρχεται
1: και είναι να συνειδητοποιήσουμε το τι δεινά και τραγωδίες προσέφερε ο φασισμός και ο ναζισμός στην Ευρώπη.
0: Προκάλεσε. Ωραία.
1: Προκάλεσε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εμείς αγαπητοί ακροατές και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος και τη σημερινή εκπομπή.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Κωστάκι, τι γίνεται?
12: Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για 20 λεπτά περίπου ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, τοπικές ειδήσεις. Τώρα, αφού είπαμε και για την αυριανή επέτειο της απελευθερώσεως από τα ναζιστικά σταθέματα κατοχής ή τα γερμανικά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προβάλλει ως πρώτες ειδήσεις ο λακωνικός τύπος. Το νέο πλαίσιο για ηλεκτρική αυτάρκεια σε σπίτια, επιχειρήσεις, χωράφια, πολύ επίκαιρο θέμα λόγω και της κρίσεως. Αυτοκατανάλωση με ρεύμα από τον μπαλκόνι. Πώς μπορεί να ξεκλειδώσει την ενεργειακή αυτονομία και στη Λακωνία. Ενεργειακή αυτονομία, πολύ φιλόδοξα πράγματα αυτά. Η Πελοπόννησος έσωσε αισθητά τα δάση της, να και κάτι πολύ ευχάριστο. Μειωμένες κατά 93% οι καμένες εκτάσεις συγκριτικά με την περασμένη διετία. Και μελετημένο σχέδιο για το νερό στον Ευρώ. Τα βήμα για υδατική επάρκεια για τον μέσο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Ελευθερία της Καλαμάτας. Ιταλικό αίτημα στήριξης στις Βρυξέλλες. Έκτακτα μέτρα για ελαιόλαδο. Στις Βρυξέλλες λοιπόν μεταφέρει η Ιταλία την πίεση που δέχεται η αγορά ελαιόλαδου, ζητώντας την ενεργοποίηση της γεωργικής αποθεματικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων στήριξης του κλάδου. Το editorial, το κεντρικό άρθρο, αν θέλετε, της εφημερίδας, έχει τίτλο «Η Πελοπόννησος παραμένει φτωχή. Η οικονομία της περιφέρειας Πελοποννήσου παρήγαγε το 2024, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ΑΕΠ, 10,48 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε στις 22.700 ευρώ, έναντι 27.400 στην Ελλάδα και 39.900 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μεσόωρο. Η Πελοπόννησος βρίσκεται στη 219η θέση μεταξύ 244 ευρωπαϊκών περιφερειών, περίπου στο 57% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στην Ελλάδα είναι έκτη, πίσω από Αττική, προφανώς, Νότιο Αιγαίο, για άλλους λόγους, Ιόνια νησιά, επίσης για άλλους λόγους, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη. Το θάρρος Μεσσηνίας. Τον Οκτώβριο ανοίγει ο διάλογος για το κυκλοφοριακό της Καλαμάτας. Οι μελετητές παραδίδουν τις προκαταρκτικές προτάσεις. Καλή τύχη και στους καλαματιανούς. Να ελπίζουμε να μην έχουν τα θέματα που είχαμε και έχουμε εδώ με την τριπολιτσιώτικη κυκλοφοριακή μελέτη.

Να πούμε πριν συνεχίσουμε με τοπικές ειδήσεις ότι τα μέτρα λοιπόν αφορούν φρένο, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στους servicers, νέα επιδότηση στο diesel, 2 συν 2, 4 ανακοινώσεις έκανε ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των οδών Τρικόρφων, Υψηλάντου, Παλαντίου, Κινουρίας, Καποδιστρίου και Κακλαμάνου λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης στην οδό Τρικόρφων. Η διακοπή έχει ξεκινήσει από το 10.30, αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τις 3, σύμφωνα με την ανακοίνωση βέβαια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Τρίπολης.

Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με την τοπική διεύθυνση του ΔΔΕ, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος που επρόκειτο να γίνουν αύριο 1η Οκτωβρίου θα γίνουν τελικά στις 2 Οκτωβρίου μεθαύριο. Αυτές οι διακοπές ρεύματος αφορούν το Δήμο Μεγαλόπολης και πάρα πολλά δημοτικά διαμερίσματα. Συγκεκριμένα 2 Οκτωβρίου πλέον, από τις 8.30 μέχρι τη 1.30 θα έχουμε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στα περιβόλια, στις Βρυσούλες, στη Γέφυρα, στην Καμαρίτσα, στο Κοτσιρίδι, στο Λεοντάρι, στην Ποταμιά, στα Καλύβια Λεονταρίου, στην Ελληνίτσα, στα Τουρκολέικα, στο Καμποχώρι, άνω κάτω για νέοι, περιοχή είναι αυτό, και Καμάρα. Ενώ από τις 9 μέχρι τη 1, την ίδια μέρα, πάλι πάντα στη Μεγαλόπολη, θα έχουμε διακοπή στο Λεπτίνι, στα Γούπατα, Άκοβο, Διράχη, Νεοχώρη Φαλεσίας, Πολιανή, Φαλεσία, Πέτρινα, Σπανέικα, Σκορτσινού, Γρεκού, Σουλάρι, Ρούτσι, Βουτσαρά, άνω κάτω, Ανάβριτο.

Επίσης στις 2 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τη 1.30 θα έχουμε διακοπή, προγραμματισμένη διακοπή, στη Γορτινία, στον οικισμό Παλαιοχωρίου Δημητσάνας.

Ενώ επίσης, τέλος μάλλον, από τη διεύθυνση ΔΔΕ της Τρίπολης, το κοινό ενημερώνεται ότι εντός του μηνός Οκτωβρίου θα υπάρξουν κάποιες μέρες στο κέντρο της Μεγαλόπολης ολιγόλεπτες 5 έως 10 λεπτά, αναφέρει η ανακοίνωση, διακοπές ρεύματος λόγω χειρισμών επί του δικτύου που αφορούν το έργο υπογειοποίησης του εννεάριου δικτύου.

Τώρα, έχουμε μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης που θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή ακριβώς από σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα, επειδή πρόκειται για ειδική συνεδρίαση με θέμα απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής μέχρι τώρα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου επί της οδού Νίκου Γκάτσου, ακόμα, γιατί έχει μετονομαστεί εδώ βέβαια αυτή, θα λέγεται Δημήτρης Ταλαγάνης και Νίκου Γκάτσου θα λέγεται η τωρινή οδός Καλαμών, έτσι. Αυτό αποφάσισε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς γίνεται εκεί για να υπάρχει δυνατότητα σε πολύ περισσότερους πολίτες ή μάλλον στους πολίτες να παρακολουθήσουν τη συνεδρία, καθώς πρόκειται για απολογισμό πεπραγμένο της Δημοτικής Αρχής. Μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, καθώς έχουμε ακόμα 2 χρόνια θητείας για την παρούσα Δημοτική Αρχή. Άρα ο απολογισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά την πρώτη τριετία.

Τώρα, σε άλλη είδηση που αφορά την αυτοδιοίκηση, σημαντική θέση στην ελεκτική εικόνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το 2025 καταλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η ίδια η αρχή, ανεξάρτητη αρχή, καταγράφει μεγάλο αριθμό καταγγελιών που αφορούν οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ελέγχους στους οποίους εντοπίστηκαν προβλήματα σε διαδικασίες, δημόσιες συμβάσεις, διαχείριση δημοτικής περιουσίας και διαχείριση απορριμμάτων.

Λοιπόν, να πούμε ότι οι πειθαρχικές διερευνήσεις αφορούσαν 1.594 υπαλλήλους και 210 αιρετούς, εκλεγμένους δηλαδή αυτοδιοικητικούς. Παρουσιάζει λοιπόν η έκθεση απολογισμού μια σειρά από πεδία στα οποία αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπαμε, καταγγελιών και ελέγχων. Τα στοιχεία ωστόσο δεν αποτελούν αξιολόγηση όλων των Δήμων και Περιφερειών, ούτε σημαίνουν ότι τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται σε όλους τους ΟΤΑ, προφανώς.

Τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ που αφορά φυσικά την περιφέρεια Πελοποννήσου, εχθές είχαμε μια σύλληψη στην Τρίπολη 63χρονου ημεδαπού, γιατί αφαίρεσε από την κατοχή επίσης ημεδαπού κάρτα τραπέζης με την οποία συνέχεια προέβησε συναλλαγές. Στην κατοχή του συλληφθέντα θα βρέθηκε εν λόγω κάρτα, η οποία και αποδόθηκε στον κάτοχό της. Δύο συλλήψεις επίσης για κατοχή ναρκωτικών χθες στην Κορινθία.

Και βέβαια στην υπόθεση που αναφερθήκαμε και πριν, η οποία μας έρχεται από τη Μεσσηνία. Συνελήφθηκαν χθες λοιπόν το απόγευμα στην Καλαμάτα 4 ημεδαποί, 19χρονος και ανήλικοι, γιατί όπως προέκυψε από την προανάκριση, η ανωτέρω μαζί με ακόμα άγνωστα άτομα στις 28 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα προέβησαν σε διατάραξη λειτουργίας σχολικού συγκροτήματος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν 2 ημεδαπές ηλικίας 56 και 46 ετών, καθώς και 45χρονος ημεδαπός για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη δοκιμασία ακριβίας στην πλατεία Άρεως και θα συνεχιστεί να διεξάγεται μέχρι τις 3. Έχει ξεκινήσει ιδέα από τη μία. Η δοκιμασία αυτή ακρίβειας αυτοκινήτων είναι στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης κλασικού αυτοκινήτου, η οποία λέγεται 1000 μίλια Experience Greece 2026, και αυτή τη στιγμή βέβαια αυτό γίνεται στην Τρίπολη.

Τέλος. Συνάντηση ενημέρωσης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, του φορέα διαχείρισης δηλαδή απορριμμάτων, στερεών απορριμμάτων, και εκπροσώπων του Συλλόγου Καφεστιατόρων Αρκαδίας, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για τον καφέ κάδο, είναι για τα οργανικά απορρίμματα, και τη χωριστή συλλογή προφανώς οργανικών αποβλήτων, που συνοδεύουν το νέο πρόγραμμα το οποίο έχει δρομολογήσει ο ΦΟΔΣΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων, η ορθή χρήση του καφέ κάδου, τα υλικά που μπορούν να τοποθετούνται σε αυτόν, καθώς και εκείνα που πρέπει να αποφεύγονται. Προφανώς, βέβαια, θα έρθουν και καφέ κάδου και στην Τρίπολη για να γίνεται αυτή η ενημέρωση, όπως αντιλαμβάνεστε, και γενικότερα θα υπάρχουν στην Πελοπόννησο καφέ κάδου. Να δούμε, βέβαια, πώς θα πάει και αυτό. Ελπίζουμε να μην έχουμε την τύχη, να μην έχουν την τύχη καφέ κάδου των ΜΟΒ κάδων οι οποίοι αφαιρέθηκαν. Αυτή που ήταν για να αποθέτει κάποιος είδη ένδυσης και υπόδησης. Αυτοί, γιατί έχετε ρωτήσει και έχετε ξαναρωτήσει, αυτοί αφαιρέθηκαν από την Τρίπολη, δεν υπήρξε συμφωνία με την εταιρεία διαχείρισης για να συνεχιστεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους δημότες. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας η ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία Νέα 38 με τίτλο ACC απ' έξω. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Αρκάδια Sport Show με τον Χρήστο Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη. Θα πούμε και καλό μήνα, γιατί θα μπει ο Οκτώβριος, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
4: Δεν πεινά.
6: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
10: Εφτάσε!
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Τετάρτη σήμερα, 30 γράφει το ημερολόγιο. Τελευταία εκπομπή του μήνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 με την αθλητική μας επικαιρότητα. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Η stoichman.gr καθημερινά κοντά μας. Με κουπόνι σήμερα αγώνες ποδοσφαιρικούς Nations League, αλλά και την Euroleague, εκεί όπου ο Ολυμπιακός χτες έκανε το 2-2.

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων δίνει τη δυνατότητα στο Γιώργο Αντωνόπουλο να δουλέψει στις αδυναμίες που έχει παρουσιάσει η ομάδα και να βελτιώσει έτσι την εικόνα της εν ώψη της επιστροφής της στη δράση. Θυμίζουμε 18 Οκτωβρίου είναι...

προγραμματισμένη επανέναρξη του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ να παίζει εντός έδρας στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Ένα ζητούμενο βέβαια για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ είναι να μετατραπεί η καλή του εικόνα που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια με Άρη σε κύπελο, ΑΕΚ και Όφη στη Στίχημαν Super League σε αποτελεσματικότητα και όχι έτσι ώστε μάλλον να μην κερδίζει απλά τις καλές εντυπώσεις στο παιχνίδι, αλλά οι εμφανίσεις του να μετουσιώνονται και σε συγκομιθεί βαθμούς.

Μια εξέλιξη στα τηλεοπτικά που επηρεάζει και τον Αστεράκτορ έχει να κάνει με την ώρα έναρξης των αγώνων του Παναθηναϊκού που επηρεάζει αυτό τον Αστεράκτορ. Αρχικά οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας με ένα ερωτηματικό να βγει στην αγορά, πώς να το πούμε, να κάνει την πρεμιέρα του το Sport FM TV, η πλατφόρμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του κυρίου Αλαφούζου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή που έρχεται, 2 Οκτωβρίου. Δωρεάν αρχικά για τους φιλάθλους, λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί. Το πιο πιθανό ότι θα είναι, δεν κάνουμε διαφήμιση να πούμε σαν το Netflix, το Netflix έχει την πελατεία του, σαν το Netflix δηλαδή θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν, αρχικά είπαμε χωρίς συνδρομή, έτσι σε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, σε smart τηλεοράσεις, σε υπολογιστές, κινητά και tablet. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή της ημέρας έναρξης, δηλαδή 2 Οκτωβρίου, που είναι η Παρασκευή που έρχεται, καθώς ένα από τα προϊόντα, να το πούμε έτσι απλά, που έχει αποκτήσει η εν λόγω πλατφόρμα είναι το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, η οποία κάνει την πρεμιέρα της το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Που αφορά στον Αστέρα Άκτορ, μετά από αίτημα λοιπόν του Sport FM TV που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα των εντός έδρας αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο πλαίσιο της Τίχημαν Super League, είναι ότι έκανε αίτημα η πλατφόρμα να αλλάξουν οι ώρες έναρξης των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα ξεκινούν πλέον στις 5:30. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, ανοίξαμε για τα τηλεοπτικά βέβαια, τα λέμε μαζί, ότι είναι πολύ πιθανό, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο αυτής της πλατφόρμας, κάποια παιχνίδια να μεταδίδονται και από την ελεύθερη συχνότητα του Sky. Μετά από αίτημα λοιπόν του ομίλου εταιριών του Αλαφούζου, αλλάζει η ώρα έναρξης των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής που θα γίνει 18 Οκτωβρίου, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, δεν θα ξεκινήσει στις 7 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος, αλλά στις 5:30. Προφανώς και θα υπάρξει νεότερη και αναλυτικότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους σχετικά με το τι μέλη γενέστε με την νέα τηλεοπτική πλατφόρμα που μπαίνει στη ζωή των φιλάθλων. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια περίοδος γνωριμίας, στο πούμε και έτσι, όπου οι φιλάθλοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα του Sport FM TV δωρεάν. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει βέβαια, όπως είναι και το λογικό, η μηνιαία χρέωση. Πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη αναφορικά με το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ο κάθε φίλαθλος για να έχει τη σύνδεσή του σε αυτή την πλατφόρμα. Πάλι ρεπορταζιακά από την Αθήνα αναφέρεται ότι η αρχική προσανατολισμή είναι να είναι χαμηλή η συνδρομή και καταλαβαίνει και κανείς το λόγο, γιατί σε περίοδο ακρίβειας, σε περίοδο που η βενζίνη, το πετρέλαιο και το ντίζελ έχουν φτάσει στο Θεό, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν περισσεύει και πολύ χρήμα στο εισόδημα των οικοκυριών να πληρώνουν τρεις διαφορετικές πλατφόρμες να βλέπουν αθλητικά δρόμενα.

Μένουμε στα του Αστέρα Actor για μια σημαντική πρωτοβουλία, ένα σεμινάριο που διοργάνωσε η Αστέρας Actor, απευθυνόμενοι προς τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, γυμναστές και φυσικοθεραπευτές των τμήματων υποδομής του Συλλόγου. Στο σεμινάριο αυτό, που είχε βασικό εισηγητή τον επικεφαλής φυσιοθεραπευτή του Αστέρα Actor, τον κύριο Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, δόθηκαν οδηγίες και έγινε και μια παρουσίαση με σκοπό έτσι να αναδειχτεί η σημασία που έχει η φυσικοθεραπεία στην υποστήριξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Μπορεί βέβαια στο επίκεντρο του ποδοσφαίρου να είναι η εθνική μας ομάδα, αλλά κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει και επιτέλους τι άλλο πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Τον τραγικό θάνατο που είχε ένα 16χρονο παιδί, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, στη Θάσο, την ώρα του αγώνα. Για όσους δεν έχετε πληροφορηθεί το τι έγινε, το παιδί αυτό λοιπόν κοντά στη διεκδικούσε την μπάλα 16 χρονών σε γήπεδο της Θάσου, διεκδικούσε την μπάλα κατά την ώρα αγώνα. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε χτυπώντας με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Τώρα όμως ποιο είναι το τραγικό? Μόνο στα ελληνικά γήπεδα ενδεχομένως, και όχι σε όλα βέβαια, η περίφραξη ήταν τσιμεντένια. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί είχε αυτή τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου Καβάλας, άφησε χτες το πρωί την τελευταία του πνοή και δυστυχώς, όπως συμβαίνει κατά κόρον στην χώρα μας, όλα γίνονται μετά, όλα γίνονται εκ των υστέρων. Πλέον οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται στην καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου διεξαγόταν ο αγώνας. Εδώ βέβαια οφείλουμε να αναφέρουμε ότι εδώ και χρόνια, για να διεξαχθούν αγώνες όχι μόνο των εθνικών κατηγοριών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, τα γήπεδα διοδοτούνται. Δηλαδή υπάρχει χαρτί από Δήμους και Περιφέρεια ότι σε κάθε γήπεδο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα και ότι οι αγωνιστικοί χώροι είναι κατάλληλοι για την διεξαγωγή αγώνων και εγγυώνται την σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων αθλητών. Προφανώς τσιμεντένια περίφραξη δεν τηρούσε καμία προϋπόθεση και καμία προδιαγραφή ασφαλείας. Σε εξέλιξη λοιπόν η έρευνα από το αστυνομικό τμήμα Θάσου και σε συνεννόηση βέβαια με την εισαγγελία Καβάλας. Εκ των υστέρων βέβαια πάντα, το δυσάρεστο είναι ότι ένα νεαρό παιδί, ένας 16χρονος άνθρωπος, βρήκε θάνατο σε αγωνιστικό χώρο. Τι μπορεί να πει κανείς στους οικείους του, στην οικογένειά του, για αυτό τον άδικο χαμό, ο νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην ομάδα του Βίρονα Καβάλας.

Και μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από το εν λόγω γήπεδο, που στην ουσία ο τείχος της κερκίδας είναι εκατοστά από τη γραμμή του πλαγίου out, με ένα σειρματόπλεγμα στερεωμένο πάνω στον τοίχο. Τι να πει κανείς. Κρίμα σε αυτό το 16χρονο παλικάρι που βρήκε έτσι ένα τραγικό θάνατο πριν καλά καλά ζήσει τη ζωή του. Και μακάρι οι αρμόδιοι επιτέλους να πάρουν τα μέτρα που πρέπει, αλλά και να αποδοθούν επιτέλους, ξαναλέμε, σε αυτή τη χώρα οι ευθύνες στα πρόσωπα και στο βαθμό που τους αναλογούν.

Πάμε στη Super League, στη Super Bet League 2. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Ο Αστέρας Β' Άκτορ θα παίξει τυπικά γηπεδούχος την Κυριακή στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, υποδεχόμενος στην Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς έχουν γίνει εργασίες σποράς στον χλωροτάπητα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εν ώψη της συντήρησης του χλωροτάπητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί η αναμέτρηση, οπότε με συγχωρείτε, η συγκεκριμένη αναμέτρηση διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο, στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα κατόπιν αιτήματος, επειδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Β' στην Εθνική Ελπίδων. Το παιχνίδι αυτό μετετέθη να διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα σε τρεις δόσεις, δύο παιχνίδια το Σάββατο. Στις 3 παρατέταρτο Νίκη Βόλου Λάρισα με μετάδοση τηλεοπτική από το RT2 Sport. Την ίδια μέρα το Σάββατο, δηλαδή στις 3, από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube, η μετάδοση του αγώνα Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Την Κυριακή τώρα, 3 παρατέταρτο, στο ουδέτερο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας και κεκλεισμένο των θυρών, η αναμέτρηση του πύργου με τον Πανιόνιο. Στη Νέα Σμύρνη, όπως είπαμε, στις 3 Αστέρας Β' Άκτορα Αναγέννηση Καρδίτσας. Τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια θα γίνουν τη Δευτέρα 5 Οκτώβρη στις 2 Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου με μετάδοση από το RT2 Sports. Και τη Δευτέρα στις 3 στη Χρυσούπολη Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Super Bet League 2 στο YouTube.

Η ώρα πλησιάζει 2:30. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 38, Αρκαδία Sport Show, και σήμερα τελευταία εκπομπή του μήνα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι στις 3, κοντά μας και η stoiximan.gr.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο Nations League. Συνεχόμενοι οι αγώνες των εθνικών ομάδων σε αυτό το μεγάλο παράθυρο, έτσι όπως λέγεται, πλέον έχουν ολοκληρωθεί στην πρώτη κατηγορία οι δύο πρώτες αγωνιστικές και η εθνική μας, βέβαια, μιας και έχει ελπίδες μετά τα δύο αποτελέσματα, έχει και μια εικόνα έτσι σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους της. Στην Α κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, η Γαλλία έχει κάνει το 2-2, έχει 6 βαθμούς. Βέλγιο και Ιταλία έχουν από μία νίκη και 3 βαθμούς. Η Τουρκία έχει 2 ήττες, δεν έχει ακόμη βαθμό. Στο δεύτερο γκρουπ, το γκρουπ της εθνικής μας, η Ελλάδα 6 βαθμοί, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1, η Σερβία χωρίς βαθμό μετά από 2 παιχνίδια. Στο τρίτο γκρουπ, Ισπανία 6 βαθμοί με 2 νίκες σε 4 αναμετρήσεις, Αγγλία και Κροατία από 3, η Τσεχία χωρίς βαθμό. Αντίστοιχη εικόνα και στον τέταρτο όμιλο, με την Πορτογαλία να είναι ομάδα που έχει κάνει το 2-2 και να έχει 6 βαθμούς. Η Νορβηγία και η Δανία έχουν από 3, η Ουαλία δεν έχει βαθμό. Θυμίζουμε ότι οι δύο πρώτες ομάδες στην βαθμολογία κάθε ομίλου μπαίνουν στη μάχη μετά τον play-off, με τον πρώτο κάθε γκρουπ να διασταυρώνεται με δεύτερο από άλλο γκρουπ. Οι τρίτες ομάδες του κάθε ομίλου της πρώτης κατηγορίας παίζουν play-off με δεύτερες ομάδες από την β' κατηγορία, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τέταρτη θέση υποβιβάζονται στην δεύτερη κατηγορία.

Στην β' κατηγορία τώρα του Nations League, εδώ να πούμε ότι οι πρώτες δύο ομάδες παίζουν και αυτές play-off. Ποια βλέπεις, ξέχασα να σε ρωτήσω πριν γιατί έχεις τον πιθανό αντίπαλό μας, αλλά καλύτερα είναι να τα πούμε την Παρασκευή αφού έχει γίνει και το παιχνίδι με την Ολλανδία. Στην β' κατηγορία τώρα, θυμίζουμε ότι ο πρώτος κάθε ομίλου ανεβαίνει στην α' κατηγορία, ο δεύτερος παίζει play-off με τρίτη ομάδα από την πρώτη κατηγορία, η τρίτη ομάδα παραμένει στη β' κατηγορία, η τέταρτη παίζει play-off για υποβιβασμό. Και εδώ έχουν ολοκληρωθεί δύο αγωνιστικές. Στον πρώτο όμιλο Ελβετία 6 βαθμοί, Σλοβενία 4, Σκωτία 1, Βόρεια Μακεδονία χωρίς βαθμό. Στο δεύτερο γκρουπ Βόρεια Ιρλανδία και Ουκρανία από 4, Ουγγαρία και Γεωργία από 1. Στο τρίτο γκρουπ Αυστρία 6, Κόσοβο και Ιρλανδία 3, το Ισραήλ χωρίς βαθμό. Τέταρτο γκρουπ Σουηδία 6, Βοσνία Ερζεγοβίνη 4, Πολωνία 1 και η Ρουμανία χωρίς βαθμό. Στην γάμα κατηγορία, εκεί όπου η πρώτη ομάδα ανεβαίνει στη β' κατηγορία, η δεύτερη παίζει μπαράζ με ομάδα από την β'. Στο πρώτο γκρουπ Αλβανία 6, Φινλανδία 4, Λευκορωσία 1 βαθμός, Σαν Μαρίνο χωρίς βαθμό. Στο δεύτερο γκρουπ Μαυροβούνιο 6, Αρμενία 3, Κύπρος και Λετωνία έχουν από ένα βαθμό. Τρίτο γκρουπ Σλοβακία 6, Νησιά Φερόε 2, Καζακστάν και Μολδαβία από ένα βαθμό. Και στο τέταρτο γκρουπ Ισλανδία 4, Λουξεμβούργο 3, Εστονία 2 και η Βουλγαρία έχει ένα βαθμό. Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία, στην ουσία χωρίς νόημα βαθμολογικό, και το λέμε αυτό γιατί όλες θα ανέβουν, θα αλλάξει το φορμά του Nations League. Στον πρώτο όμιλο Μάλτα 3, Γιβραλτάρ και Ανδόρα από ένα βαθμό. Στο δεύτερο Λιθουανία 4, Αζερβαϊτζάν 1, Λίχνεστάιν χωρίς βαθμό. Από αύριο επανερχόμαστε στην δράση στο Nations League. Έχουμε βέβαια το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. 10 παρατέταρτο αύριο το παιχνίδι, sold out. Τόσο το αυριανό όσο και το παιχνίδι με την εθνική Γερμανίας. Στην Allianz Arena την ίδια ώρα θα μονομαχήσουν Γερμανία και Σερβία. Για και οι δύο αγώνες του ομίλου της εθνικής μας. Επίσης αύριο θα παίξουν για την πρώτη κατηγορία Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία. Για την β' κατηγορία Ιρλανδία, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο. Για την δ' κατηγορία Αζερβαϊτζάν, Λίχνενστάιν και Μάλτα, Γιβραλτάρ.

Πάμε στη EuroLeague, εκεί που χτες ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι ήταν σχετικά άστοχος, θα λέγαμε, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, εν τούτης με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Φουρνιέ, ο οποίος πήρε το όπλο του, θα λέγαμε, στο τέλος και τερμάτισε με 19 πόντους, πετυχαίνοντας στην τελευταία κρίσιμη τέταρτη περίοδο σημαντικούς πόντους, σημαντικά τρίποντα. Επικράτησε με 93-91 κόντρα στη Ζαλγκίρις, που έδειξε και στο χθεσινό παιχνίδι ότι είναι μια ομάδα που δικαιολογημένα έχει υψηλές βλέψεις για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Βεζένκοφ πέτυχε 18 πόντους, Μοντέρο 15, Ντόρσεϊ και Γόρντ από 10 για την Ζαλγκίρις, Μπράουν 20, Τουμπέλης 19, Έντουαρτς 16, Βαλαντσιούνας 11 πόντους. 2-2 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-87. Η Ντουμπάι που θα λέγαμε μετά την κάνει το 2-2, απόλυτη κυριαρχία της μέχρι στιγμής κόντρα στις ισπανικές ομάδες, στην πρεμιέρα είχε κερδίσει την Ρεάλ. Στο χθεσινό παιχνίδι λοιπόν είχε πρώτο σκόρερ τον Καμπενγκέλε με 21 πόντους, 14 είχαν η Ράιτ και Μπέικον. Ο Πάντερ πέτυχε 25 για την Μπαρτσελόνα, η οποία όμως δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα. Δεύτερη ήττα για τη Ρεάλ στην Τουρκία από την Ανατολού Εφές 94-84. Ντόζιερ 18 πόντοι για τους Τούρκους, Στρέζελ 14. Ο Καμπάτσο πέτυχε 16 για τους Μαδριλένους που, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες. Εύκολη νίκη για την Φενέρμπαχτσε, συνέδριψε στην Κωνσταντινούπολη την Μπάγερν Μονάχου με 176. Χόρτον Τάκερ 19, Μπόλντουιν 13, Μπίγκαμ και Μπίγκαμ 12 και ο Μέλι 11. Πρώτο σκόρερ για την Μπάγερ ο Ουάσιγκτον με 20 πόντους. Στην Σερβία, στο Βελιγράδι, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, δεύτερη σερή εντός έδρας ήττα για τους Σέρβους. Ο Μπράιαντ 18 πόντους για την Χάπολ, ο Μπλέικνι μαζί με τον Λεντέι 12, 19 ο Μπάτλερ για τον Ερυθρό Αστέρα, 13 ο Νουόρα. Βαλένθια Μπασκόνια σε ένα άκρος παραγωγικό παιχνίδι 111-88. Μπρουκς 17 και Μίροτιτς 13 πρώτη σκόρερ για την Βαλένθια, που είχε βέβαια, εδώ πρέπει να μετρήσουμε, 1, 2, 3, 4, πολύ ενδιαφέρον στατιστικό, 5, 6, 7 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Σεντεκέρσκης για την Μπασκόνια πρώτο σκόρερ με 16, δεύτερη ήταν για την Μπασκόνια. Επίσης συναρπαστικό ιταλικό ντέρμπι, Αρμάνι Virtus 87-85, με buzzer beater πήρε την νίκη η Αρμάνη, ενώ η Παρτίζαν έφυγε με το διπλό από το Παρίσι, επικρατώντας τις Παρί με 92-79, έχοντας ως πρώτο σκόρε τον Jones που πέτυχε 20, 19 είχε ο Χίφη για τους γηπεδούχους. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια η αγωνιστική. Μέχρι στιγμή το 2-2 έχουν κάνει ο Ολυμπιακός μαζί με τη Φενέρ, την Παρτίζαν, την Βαλένθια και την Ντουμπάι. Στις ομάδες που έχουν δώσει δύο παιχνίδια, Ζαλγκίρις, Εφές, Μπαρτσελώνα, Χάπουελ, Αρμάνι και Μπάγερν έχουν μία νίκη, μία ήττα. 0-2 έχουν Ερυθρός Αστέρας, Ρεάλ, Βίρτους, Παρί και Μπασκόνια. Ενώ σήμερα θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζουμε έχουμε διάβολο εβδομάδα, θα έχουμε παιχνίδια και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στις 9:05 η αναμέτρηση της Μακάμπι Τελαβίβ με την Μπεσίκτας στην Αλεξάνδρ Νίκολιτς Χολ Αρίνα στο Βελιγράδι. 9:15 στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός με τις γνωστές του απουσίες θα αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν. Χτες είχαμε και την πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup, αν και ξεκίνησε πολύ άσχημα το πρώτο ημίχρονο και το τέλος της πρώτης περίοδου βρήκε πίσω στο σκορ με 11 πόντους στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στη συνέχεια πήρε μπρος, επικράτησε τη Σλεμάν με 87-74, όπως είπαμε, στην Γαλλία, έχοντας ως πρώτο σκορ τον Λίντελ με 19 βαθμούς. Ο Ρόμπινσον και το Λιόπουλος είχαν 13, Μόργαν 9.
Ξεκίνημα λοιπόν με το δεξί για την ομάδα του Άρη που παίζει στο πρώτο γκρουπ στην διοργάνωση αυτή, και μαζί με τον ΠΑΟΚ που μπαίνει σήμερα στη μάχη στις 7.30 στη Θεσσαλονίκη κοντά στη Μαρέσα, θεωρείται από πολλούς, μιας και έχουν ενισχυθεί οι δύο ελληνικές ομάδες, ως το φαβορί να βρεθεί στο τελικό. Να έχουμε δηλαδή να δούμε παλιά στη δεκαετία του 80 και του 90 το κλασικό ζευγάρι των ελληνικών τελικών ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Διόλου απίθανο να δούμε τις δύο ομάδες αντιμέτωπες και σε ευρωπαϊκό τελικό. Εδώ να θυμίσουμε ότι στον όμιλο του Άρη βρίσκονται επίσης, εκτός από την Λεμάν που κέρδισε χτες, η Χάποελ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, η Τσεντεβίτα Ολύμπια, η Ιταλική Τορτόνα, η Σαν Πάμπλο Μπούργος από την Ιταλία, η Ρίγκας Ζέλη από την Λετωνία και η Ροστόκ Σίγουλφς από την Γερμανία, ενώ στον τέταρτο όμιλο, εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, θα βρει την Ulm, η αντίπαλη του είναι η Ulm από την Γερμανία, η Manresa από την Ισπανία, η Μπόσνα, ιστορική ομάδα από το Σεράγεβο και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Μπάλκαν από την Βουλγαρία, η Πανεβέζης από την Λιθουανία, η Μπαχτσέσεχιρ, δεν είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, είναι η τουρκική βέβαια ομάδα από την Τουρκία, και η Μπίση Ρώμα, η ιταλική ομάδα, αυτές είναι οι αντίπαλες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που είπαμε σήμερα μπαίνει στη μάχη, υποδέχεται στο κλειστό της Πηλέας την ισπανική Manresa. Πάμε και στο κουπόνι της στοίχημα.gr να δούμε τις αποδόσεις για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Ξεκινάμε με το παιχνίδι της Euroleague. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, σαφώς το φαβόρι ο Παναθηναϊκός με 1-10 στο 6-90 η νίκη της Βιλερμπάν, μείον 13,5 το handicap για τον Παναθηναϊκό στο 1,87, συν 13,5 το handicap για τη Βιλερμπάν στο 1,90. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 19 οι περισσότεροι πόντοι από τον Φρανσίσκο, 8 οι περισσότερα rebound από τον Λεσόρ και 2 οι περισσότερα εύστοχα τρίποντα από τον Μπάντιο στο 11-10. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση στη Στίχημαν, 7 οι περισσότερες assist από τον Φρανσίσκο, 5 οι περισσότερες assist από τον Γκραντ και 3 οι περισσότερες assist από τον Μπάντιο σε απόδοση 15-60.

Και στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Μανρέσα, φαβορεί ο ΠΑΟΚ, πολύ χαμηλά η απόδοση, το 1-0-9 στο 7 η νίκη για τους Ισπανούς. Μείον 13,5 το handicap για τον ΠΑΟΚ στο 1,88, συν 13,5 για την Μανρέσα στο 1,87. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 21 οι περισσότεροι πόντοι από τον Τσέντι Οσμάν, 6 περισσότερα rebound από τον Αλεξάνδερ και 7 οι περισσότερες assist από τον Καλάθη, σε απόδοση 9,90, και τα νούμερα αυτά διόλου απίθανο να βγουν και στην πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ που, όπως έδειξε και στο πρόσφατο Super Cup, δεν είναι απλά ότι έκανε μεταγραφές, είναι και ένα σύνολο, όχι απλά αξιόμαχο, αλλά δικαιούται να έχει και υψηλές βλέψεις. Ενισχυμένη απόδοση σε τρίποντα για τον ΠΑΟΚ, 2 ή περισσότερα από τον Χάτζινς, 3 ή περισσότερα από τον Φώστερ και 3 ή περισσότερα από τον Οσμάν, σε απόδοση 8,80.

Πριν κλείσουμε να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα θα μεταδοθεί στις 7.30 από το Nova Sports 4, ενώ τα δύο παιχνίδια της Κυριολίγκα από την πλατφόρμα των καναλιών Nova Sports, από το Nova Sports Start στις 9.05 Maccabi Besiktas και από το Nova Sports Prime στις 9.04 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν.

Αυτά για σήμερα, η ώρα πλησιάζει 3, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 1η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, τη γνωστή ώρα λίγο μετά τις 2. Ωστότε, να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτη.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου. Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές Γαλαξίας.
8: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγιώνω εδώ μέσα.
10: Έλες ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
10: Έλα, Βεργιάννα, έχει για μένα, για τον πατερούν.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας.
3: ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Back, Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχία κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: τώρα του Κότσιρα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Ιγκλέσιας στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
10: Θέλετε κάτι άλλο!
9: Back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.
12: Εσύ που μ' αγαπούσες έλεγες μόνο εσύ. Που προσπαθούσες έλεγες μόνο εσύ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Κύριε.
8: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινά.
8: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
7: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε.
6: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
14: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίτα, θα το βάζουμε το στήριγμα. Σούσε και στήριγμα! Εκπληκτικό γκολ από τον Νέο Τιλίτα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκι.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Εφτάσε!
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
10: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως αρσένης.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Κλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.